0: ta cité metavoseo acosomento evangelio
1: Φυσμωρού την τζέφη στην οχνεφρόνη σου εσύ την ιγομ κύριε φλογισόνη του καταλού.